άλλη γλώσσα που για αλλιάτια, και που λίγο γνώπο. Του όπου λόγα ζάμια. Κοσάμε το τώρα που εντό, ταν τσιλίπ, τι πάτε. Ανιώβω ουγόμι. Ο τρίγρομπος τέκε, που λίγο μάτι, που λόρο, που λίγο σας είδη καπάρκι μούτερ.